0: Μαμά, αφήκ, κι άπα.
1: Να πα κοίτα είναι στο στρες, σάκι σου τα τούμπου μπαγίνι.
0: Σο ήτου, βάκτου δε σεχάτ, ράγγιν κουά μπα τσεκ άπ. Δε πεγούνα μπάνια κουά. Με ντετέξει πανιάκι σε δίνει μούγκιν. Μαμά το περκαμπάγαν πενιάκι. Κιο μάρι τζο, καπρόδια. Σε καλέαν μου μπα τσεκ άπ. Μα μαστικάν διαγνώση σου το πενιάκι. Μπιαρ δόκτερ να τι δάπατ με ναγάνι πανιάκι δεν τεπάτ. Λεπ κλίνι πρόδια, μελαιάνι παμπρισάν λαμπορατόριο μπρούτιν δαν χούσος. General medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium, dan institusi lain. Juga melayani home service, di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG, dan radiologi. Konsultasi, pra, dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala. Di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27, telepon 0435-826-246. Lebih baik dengan hanya sepenuh hati, Prodia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.